0: Ειδικά ιδιαίτερα ευχάριστα και δυσάρεστα νέα ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, θα είχα την ευκαιρία να ακούσετε το σχόλιο που υποσχεθήκατε εδώ και
1: όχι. Περίπου. Δεν έχει να το πει, να τα ακούσουν, τουλάχιστον να τα ακούσουν σχόλια. Θα ακούσουν με κάτι που ενδιαφέρει την ομογένεια και θα θέλαμε και τη βοήθεια των ακροατών.